Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός 4B FM 98,1 η ελληνική και η πολυεθνική φωνή της Βυσβάνης. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 7 και 2 λεπτά και θα σας κρατήσω συντροφιά στις 8. Το πρόγραμμα αυτό σας το παρουσιάζει ο θελοντής του ελληνικού προγράμματος Αντώνης Αρβανιτάκης. Στο πρόγραμμά μου απόψε θα ακούσατε μουσική, τραγούδια, δελτίων ειδήσεων και παροικιακές ανακοινώσεις. Και αρχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι του Στέλιου Καζατζίδη που έχει τον τίτλο «Άδειες φεύγουνε οι νύχτες».

Ήταν η Ιωάννα Κουταλίδη στο τραγούδι της «Χτυπάει η καρδιά μου». Και συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο τραγούδι που είχε τίτλο «Παρασκευή πρωί».

Ήταν η Πέγκη Ζήνα στο ωραίο αυτό τραγούδι, παθιάτικο τραγούδι, και συνεχίζουμε με τον Γιώργο Μαργαρίτη που έχει το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Αν μ' αγαπούσες μια φορά, άλλο στυλ».

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 7 και 22 λεπτά και στη συνέχεια των δελτίων ειδήσεων. Ειδήσεις από την Ελλάδα. Τσίπρας, αντίπαλος ο Μητσοτάκης, στόχος στη διακυβέρνηση, παίρνουν μπροστά κομματικές οργανώσεις της Ελλάς. Από την Πολιτική Επιτροπή, το σήμα της εκλογικής εκκίνησης στις συντονιστές επιτροπές, κυβερνητικό σχέδιο στη Θεσσαλονίκη και επιστροφή στο Δίπολο με τη Νέα Δημοκρατία. Η συνεδρίαση με τους τομεάρχες στο άτυπο Υπουργικού της Ελλάς ήταν η επίσημη πρώτη του Αλέξη Τσίπρα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και από την εισήγησή του διαφάνηκε ότι είναι αποφασισμένος να σηκώσει κατακόρυφα τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ειδοποιώς διαφορά με το περιελθόν είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν έχει σκοπό να ακολουθήσει την κυβέρνηση στον δρόμο της τοξικότητας ή στις παγίδες που τυχόν θα στείλουν τα κυβερνητικά στελέχη με όχημα τον αδονισμό, όπως έχει επισημάνει και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Σοβαρά τώρα, μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και προκοπή. Η κυβέρνηση επιμένει στο αφήγημα ότι μόνο αυτή μπορεί να εγγυηθεί. Η ειδοποιώς διαφορά με το περιελθόν είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν έχει σκοπό να ακολουθήσει την κυβέρνηση στον δρόμο της τοξικότητας ή στις παγίδες που τυχόν θα στείλουν τα κυβερνητικά στελέχη με όχημα τον αδονισμό, όπως έχει επισημάνει και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Σοβαρά.

έμεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας ότι απέναντί μας είναι κόμματα που έχουν μία αποστολή να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Η τοποθέτηση αυτή είναι οντός συνεπής στο μότιβο που επιμένει η κυβέρνηση και το οποίο στηρίζεται στην εκτίμηση ότι η μόνη πραγματικά κυβερνητική δύναμη σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, ξεκινώντας από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, είναι εξ ορισμού ανίκανες να ασκήσουν κυβερνητικά καθήκοντα παρά μόνο με τον κίνδυνο να οδηγήσουν τη χώρα σε επικίνδυνες περιπέτειες. Είναι το ίδιο το αφήγημα που στα χέρια ορισμένων διαπρισίων απολογητών της κυβέρνησης στη δημόσια σφαίρα έχει οδηγήσει στη θέση ότι δεν έχει σημασία ποιο ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, καθώς και μόνο 25% να έχει, πάλι μόνο αυτή είναι η γνήσια κυβερνητικό κόμμα, άντε και μαζί και μερικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, και ώρα άρα πρέπει να κυβερνάει μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ο Βρετανός ακροδεξιός σχολιαστής Μίλο Γιαννόπουλος έχει συνελειφθεί από την ΑΕΣ και θα απολυθεί. Ο Βρετανός ακροδεξιός πολιτικός σχολαστής Μίλος Γιαννόπουλος, που έχει υπάρξει στο παρελθόν υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και της ΑΕΣ, συνελήφθη στη ΣΥΠΑ και θα απελαθεί. Ο διχαστικός ακροδεξιός σχολιαστής έχει ζητήσει ακόμη και σημεία ελέγχου της ΑΕΣ στα σούπερ μάρκετ και συνοπτική απέλαση, οποίου δεν μπορεί να αποδείξει νόμιμη διαμονή στη ΣΥΠΑ, συνελήφθη από την υπηρεσία μετανάστευσης των τελωνίων των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη μητρική υπηρεσία της ΑΕΣ, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, ο Μίλο Γιαννόπουλος, 41 ετών, συνελήφθη την Πέμπτη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Louis Armstrong της Λουιζιάνας. Bloomberg. Ευρωπαίοι διαψεύδουν πως υπάρχουν στοιχεία πως η Ρωσία ετοιμάζει επίθεση στο ΝΑΤΟ ή την Βαλτική. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν τους πιθανούς λόγους της κατεπίγουσας επίσκεψης του Τζον Ράτκλιφ, διευθυντή της CIA στις Μόσχα, την ώρα που δεν πιστεύουν πως επίκειται επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν την επίθεσή τους ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για συμβατική επίθεση εναντίον του ΝΑΤΟ ή ενός κράτους της Βαλτικής. Αντικρούοντας έτσι τις αναφορές, κυρίως από αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι αυτό θα μπορούσε να ήταν το κύριο θέμα της επίσκεψης του διευθυντή CIA Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα. Οι αξιωματούχοι που μίλησαν υποκαθεστώς ανωνυμίας λόγω της φύσης του ζητήματα θεωρούν ότι τα θέματα της επίσκεψης πιθανότατα περιλάμβαναν τον τερματισμό του πολέμου κατά της Ουκρανίας, την επανεβεβαίωση της ισχύως της δέσμευσης του ΝΑΤΟ βάσει του άρθρου 5 έναψη μιας πιθανής επίθεσης, καθώς και τον πόλεμο με το Ιράν. Ο Τραμπ μοιράζει τη Λιβύη, αλλά ποιος είναι ο ξενοδόχος? Είναι δυνατόν να προστατευτεί η Αμερικανική πρωτοβουλία στη Λιβύη και άραγε θα την αποδεχτούν όλοι? Με ευθύνουν το σύμβουλο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις, Μασάν Μπούλος, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αμαλοποιήσουν την κατάσταση στην εμπόλεμη Λιβύη ώστε να μπορούν οι αμερικανικές εξορυκτικές να υποφεληθούν ανεμπόδιστα από τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας. Η κατάσταση όμως μοιάζει με κύβο του Κιούμπρικ. Η κατάσταση στη Λιβύη σήμερα είναι χαοτική, καθώς στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο στρατόπεδα και ισχυρές πολιτοφυλακές που λειτουργούν ως πρόσθετα κέντρα εξουσίας. Στα δυτικά, με κέντρο την Τρίπολη υπό την έλεγχο του Πρωθυπουργού Αμπντούλ Χαμίντ Ντεμπέμπα, έχουν ξεσπάσει βιαίες διαδηλώσεις εξαιτίας της επιδείνωσης των συνθηκών διαβίωσης. Την ίδια στιγμή, μια σειρά επιδρομών με μία επανδρομένα αεροσκάφη έπληξε ενεργειακές και πετρελαιακές εγκαταστάσεις στην πόλη Ζαουίγια, δυτικά της Τρίπολης. Στα ανατολικά, κοντά στη Βεγγάζη, η οποία βρίσκεται υπό την εξουσία του ισχυρού άνδρα Χαλίφα Χάφταρ, άγνωστοι δράστες δολοφόνησαν τον υποστράτηγο Φαούζ Αλ-Μανσούρι, επικεφαλής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Χάφταρ. Το τρίτο στρατόπεδο είναι οι πολιτοφυλακές, που έχουν ισχυροποιηθεί πολύ έχοντας αποκτήσει τον έλεγχο της αστυνομίας στη δυτική Λιβύη σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο Αμπντούλ Τζαλίλ Μαγιούθ, σύμβουλος ενεργειακών υποθέσεων στην πρώην Λιβυκή κυβέρνηση, να αναρωτιέται κατά πόσον οι Αμερικανοί αποσκοπούν ακόμη και να τις αναβαθμίσουν στην περιοχή.
Οι Αμερικανοί βλέπουν τις δυσκολίες.

αποστολίες. Η Ουάσιγκτον αποσκοπεί να επιβληθεί ένας διακανονισμός κατανομής της εξουσίας μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ο οποίος θα ενοποιεί τους θεσμούς. Δημοσκόπηση ΗΠΑ, χάος στη Μέση Ανατολή βλέπουν οι Αμερικανοί λόγω της πολιτικής Τραμπ στο Ιράν. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, οι Αμερικανοί ανησυχούν σημαντικά ότι οι ενεξελίξει πόλεμοι θα επιδεινωθούν αλλά και θα ξεσπάσουν νέες συγκρούσεις. 5 μήνες στον πόλεμο τον ΗΠΑ με το Ιράν, οι Αμερικανοί που περιμένουν ότι η Μέση Ανατολή θα ολισθήσει προς το χάος είναι περισσότεροι από εκείνους που θεωρούν ότι ο πόλεμος φέρνει μεγαλύτερη σταθερότητα, με αναλογία 3-1, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters Ipsos. Η εξαήμερη δημοσκόπηση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, καθώς ο Ρεπουμπλικανικός πρόεδρος Donald Trump οπισθοχώρησε και πάλι από την απειλή για μαζικές επιθέσεις στο Ιράν, υπογραμμίζοντας την αβεβαιότητα που περιβάλλει μια σύγκρουση η οποία προβλεπόταν αρχικά ότι θα οδηγούσε σε μια γρήγορη νίκη. Το 50% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι πιστεύουν πως η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Ιράν θα αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή στη διάρκεια της επόμενης χρονιάς, ενώ το 17% είπαν ότι ο πόλεμος θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη σταθερότητα στην περιοχή. Τέλος του δελτίου ειδήσεων, και συνεχίζουμε το βρισκό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι εντυπωσιακό. Καλή ακρόαση.

ήταν η Κατερίνα Κούκα στο τραγούδι της «Φωνές της νύχτες». Και συνεχίζουμε τώρα με μια αφιέρωση για τον κύριο Γιάννη Μιχελή. Μια μολυβιά. Καλή ακρόαση.

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 8 παρά 21 λεπτό και στη συνέχεια παροικιακές ανακοινώσεις. Δυστυχώς, αρχίζουμε με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο συμπαρικός μας Χάρης Νικολάου από Μαραθώβουνο Κύπρου 84. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου 31 Αυγούστου και ώρα 10 πρωτού μεσημβρία το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου Φορυμπή εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του αποθανόντος. Ελάτε στον ετήσιο χορό μας στο Σαν Σαν Κόστ στο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 στο Γκλαμπ στο Χέλντα, συγγνώμη, στο Headland Golf Club Budrim. Έναρξη από τις 6 μετά μεσημβρίας. Το επαναλαμβάνω, 5 Σεπτεμβρίου από το Headland Golf Club Budrim. Έναρξη από τις 6 μετά μεσημβρίας. Μενού τριών πιάτων με επιδόρπιο. Στη μουσική ο DJ Chris Thanos. Εισιτήρια διαθέσιμα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Τιμές εισιτηρίων ενήλικες $79, παιδιά κατά 12 ετών $29. Για πληροφορίες καλέστε τη Jenny στο 0407 833-660. Ελάτε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 6:30 μετά μεσημβρίας στη διασκεδαστική βραδιά ταβέρνα στο Ελληνικό Κέντρο της Αγίας Άννας στο Gold Coast. Μια βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και αυθεντικό ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική από τους Μιχάλη Γεωργίου, Νίκ και Μάικ Πάρας. 31 Α Crombie Avenue, Bandol, Queensland, Gold Coast. Τιμή ενήλικες $75, μαθητές γυμνασίου 13 ετών και άνω $50. Μαθητές δημοτικού $30, παιδιά κατά 4 ετών δωρεάν. Κρατήσεις απαραίτητες στο 5574-0434. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε να γιορτάσουμε τη γέννηση της Πελαγίας Θεοτόκου κάτω από τα Αστέρια, στην πλατεία έξω από την Εκκλησία της Παναγίας. Εσπερινό στις 5 μετά μεσημβρίας. Μετά θα ακολουθήσει η γιορτή στην πλατεία από τις 5 και 45 μετά μεσημβρίας. Θα απολαύσετε χορούς από τις ελληνικές χορευτικές ομάδες Southside, Κρητικών και Κυπρέων. Ελληνικό φαγητό, γλυκά, ποτά, αλλά και πολλές παιδικές δραστηριότητες. Είσοδος με δωρεά χρυσού νομίσματος. Δεν απαιτούνται κρατήσεις. Χώρος άμεμψης της Εκκλησίας, 269 Creek Road, με ακροβάτ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, εκ μέρους όλων εμάς των εθελοντών του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που ανανεώσατε τη συνδρομή σας ή γεννήκατε καινούργια μέλη. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, κοινότητα της Αγίας Άννας, στην κοινότητα στην Κυπριακή, στο Σύλλογο των Μακεδόνων, στο Σύλλογο των Ζαρακετών, στον Κρητικό Σύλλογο και το Σύλλογο Ασκληπίου. Δύο στις κοινότητες και τους συλλόγους δεν θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε τα μέλη και γι' αυτό και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος παροικιακών ανακοινώσεων. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

0: Γιατί είναι μόνη της αυτή?
1: Δεν έχει οικογένεια.
0: Και κάνει δύο δουλειές.
1: Και παιδιά.
0: Τι αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια?
0: Θέλω ισότητα. Θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται. Καλύτερα.

Ήταν ο Δημήτρης Κόκοτας, το τραγούδι του «Ένα φίλο στο Βοριά». Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και πάλι στο τέλος ενός προγράμματός μας. Τα προγράμματα μας ακούστε πάλι από το βράδυ στις 7 και την άλλη εβδομάδα συνηθισμένες ώρες. Από μένα, Αντώνη Ερβαντάκη, καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα. Θα σας αφήσω με ένα τραγούδι του Θοδωρή Κοτονιά που έχει τον τίτλο «Άτιμη καρδιά». Καλή ακρόαση.